Έτερο αριθμή κάτσε. Ένα μουσά. Οτσίνα. Όνια μήνυ μου. Όνια μήνυ μου. Ασάνα γεγό. Όνια μοτατσουά. Όνια μου να μη γεμονό. Να γεσουσέ. Όνι μου. Όνι μου σου αδουβέ για πριν πόν. Ο σου αδουβέ για κασιδιέ. Έτσι.